Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δυο σύννεφα με σκόνη μας κρύβουν το φεγγάρι. Η θλίψη χαρακώνει

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: ακούς αυτό.
1: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Αυτό.
2: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
0: Και αυτό.
2: Τι να πω και τι να πεις.
3: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάρτια σου.

0: νέος, προσχή.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Για να υποδεχθείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Χοιρινή πριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
5: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτησα
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-46-480.
5: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάνει

0: Κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Όχι, δεν τραγουδάμε αυτό σήμερα. Τραγουδάμε το «Και ο μήνας έχει 9». Αυτό τραγουδάμε σήμερα. Και έχει 9 Ιουνίου, παρακαλώ.
1: 9 Ιουνίου.
0: Τρίτη 9 Ιουνίου, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλοκαίρι του 2026, επιτέλους δηλαδή, βρεθήκαμε και εδώ.
1: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
0: Ο Κύριλλος, μια χαρά. Όχι ο Μεθόδιος.
1: Ο Κύριλλος.
0: Ο Κύριλλος.
1: Σκέτο.
0: Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα.
0: Τρόμαξε. Τρόμαξε. Okay.
1: Αυτό εντάξει. Ήθελα να πάθεις.
0: Okay. Εντάξει, αρχείων αρχείων. Λοιπόν, εμείς εδώ στα αρχεία μας έχουμε διάφορα σχόλια τα οποία έχουμε βρει, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχουν ενδιαφέρον, πολύ μακριά από αυτά τα οποία λένε καθημερινά, έτσι στα μεγάλα κανάλια. Επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ, για 2 ώρες μαζί.
1: Εδώ, παρεμβίλα.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχω κολλήσει από χθες. Έτσι, έχω κολλήσει από χθες με την θεματολογία αυτή του που είμαστε η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας,
1: βαριά.
0: Της χώρας μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι βαριά επίσης.
0: Είναι η βαριά βιομηχανία.
1: Του τσιλιά. Όχι, άλλο.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Από μένα τέτοιο πράγμα, ποτέ.
0: Όχι, από αυτούς που δίνουν αυξήσεις. Στους ξενοδοχείς, υπαλλήλους λοιπόν, δόθηκαν αυξήσεις τώρα. Έτσι, ανοίξτε τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά. 2% αύξηση πραγματικά. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί που δίνουν αυτή την αύξηση να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή 2% αύξηση δεν έχει πάρει ούτε το νερό, ας πούμε. Πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Ντροπή βρε παιδιά, ντροπή δηλαδή.
1: Ντροπή και έσως.
0: Το έλεος δηλαδή, και βλέπω εδώ πέρα τους βασικούς μισθούς, είναι όλοι γύρω στο χιλιάρικο. Και φαντάζομαι δεν είναι τα καθαρά αυτά, είναι τα μεικτά όπως τα λένε. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε για τα μεικτά. Θέλω να ακούω το χρήμα που θα πέσει στην τσέπη, που θα πάρω στο χέρι. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρουν τα μεικτά. Λοιπόν.
1: Θέλω το χρήμα να ρέει.
0: Βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός στη χώρα μας. Νούμερο 1 ήταν αυτό. Νούμερο 2 είναι το άλλο. Το νερό αυτή τη στιγμή, τα μπουκαλάκια νερού του ενός λίτρου σε αρκετά σημεία, σε αρκετά νησιά, έχει, κρατηθείτε, 6,30. Μας λένε εδώ οι πληροφορίες μας. Το ένα λίτρο που θα το βρεις από 70 λεπτά το μπουκάλι, και τα εισαγωγή στα νερά θα τα βρεις 1,80, άντε 1,90 σε σούπερ μάρκετ. Έτσι, υπάρχουν σημεία σε κάποια νησιά που μας γράφουν εδώ πέρα ακροατές, 6,30. Μιλάμε τώρα, αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλα σημεία. Χειμωνιάτικα. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Είμαι χτυπάς.
0: Ναι. Τι να σου πω. Όχι, είναι η βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός. Έχουμε γιατρούς, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε γιατρούς για τους τουρίστες που έρχονται στα νησιά. Έτσι αναρωτιέμαι.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στα social media.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο live καζίνο της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Heavy Βαλίκος μας κατρεμάδος καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Χαιρετισμού στην Αυστραλία. Να
1: πολλά
0: πούμε.
1: Φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 411 π.Χ. είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης, υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός είχε σημειωθεί στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλη, Θανάση Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος τότε, Αλέξης Τσίπρας, είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
0: Θεός χωρέστον.
1: Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 9 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε.
1: Η ατάκα Ηλία Ρίχτο. Τι σου θυμίζει?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι ατάκα από ταινία.
0: Ναι, μπορεί. Okay, ναι.
1: Ηλία Ρίχτο που κατεδαφίζει τη Μπουζουκλερή, το σκυλάδικο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε.
0: Σε ποια ταινία είναι αυτή στο...
1: θα θυμηθώ και θα σου πω.
0: Έβαλα δύσκολα τώρα, αλλά και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Ενώ το έχω δει πρόσφατα.
1: Είναι το Alzheimer που μου χτυπάει την πόρτα. Θα με αφήσει τώρα να σου πω τι...
0: Κάτι με τη νύχτα έχει να κάνει. Τέλος πάντων ο τίτλος.
1: Όλα είναι δρόμος.
0: Όλα είναι δρόμος, είναι αυτό? Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος. Λοιπόν, σου έλεγα για μια ιστορία από την Πενσιλβάνια που μας έρχεται, που συνδέεται κάπως με το Ηλία Ρίχτο. Ένα σύζυγος έμαθε ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουν. Ένα 48χρονος. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε να χωρίσουν. Και τι έκανε? Ανέβηκε σε έναν εξκαφέ και άρχισε να κατεδαφίζει το σπίτι του. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα και οι κόρες του.
0: Mm-hmm. Αυτός το κατεδάφιζε γιατί άμα χώριζε θα έμεναν μέσα η γυναίκα του και οι κόρες του μάλλον.
1: Όχι, το κατεδάφιζε γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε διαζύγιο.
0: Μήπως ήταν ότι επειδή αν έπαιρνε διαζύγιο θα έμενε στο σπίτι το δικό του και αυτός θα ήταν υποχρεωμένος να μένει σε ενίκιο?
1: Δεν ξέρω. Η ιστορία όπως έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αυτός όταν του ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσει σε διαζύγιο και τα λοιπά, είπε «Αν τελείωσε θα γκρεμίσω το σπίτι».
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα δέχεσαι.
1: Η καταστροφή, λέει, είναι τόσο μεγάλη που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει επηρεαστεί η συνολική στατική επάρκεια του κτηρίου.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πρέπει να τα περιμένεις αυτά. Είναι φυσιολογικά.
1: Τι είναι φυσιολογικό, παιδί μου, να γκρεμίζει όλο το σπίτι?
0: Έχω ένα παράδειγμα κοντινού μου ανθρώπου που έκανε το εξής στο ίδιο μοτίβο. Έτσι, δεν διέλυσε το σπίτι, απλά πριν προλάβει να χωρίσει, πήγε και έγραψε το σπίτι στον αδερφό του. Με αποτέλεσμα όταν χώρισαν, δεν μπορεί να μείνει η γυναίκα του με τα παιδιά του στο σπίτι του, γιατί πλέον δεν ήταν δικό του, ήταν το αδερφό του.
1: Πρέπει
0: να φύγει. Βεβαίως, κανονικότατα. Γι' αυτό σου λέω...
1: Και μετά ο αδερφός του του έκανε έξωση.
0: Όχι, καμία σχέση, ο αδερφός του μια χαρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Γίνονται αυτά, υπομονή. Τα περιμένετε, τι δεν είναι.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Αχα. Έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε επίσης...
1: Εξκαφέ, εύκαιρο έχουμε.
0: Γιατί, για να ρίχνουμε σπίτια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ωραία, ας πει ο άλλος ότι έλα, βοήθα λίγο την κατάσταση.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πολύ πιο απλοί και πολύ πιο ήρεμοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έτσι μπορεί να σε διαφέρει, έτσι, σαν δεσουν εσένα τα μπισκότα, τα φτιαχτά.
1: Ναι,
0: τα σπιτικά,
1: καλά,
0: ρε παιδί μου. Ναι. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, υπάρχει έτσι μια καινούργια συνταγή που φτιάχνουν. Στην Ιαπωνία, λέω, πρόσεξε εδώ, στην Ιαπωνία που γίνονται διάφορα περίεργα. Στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο φτιάχνουν στα σπίτια τον τελευταίο καιρό και είναι trendy, είναι μπισκότα με γέμιση από αποξηραμένες φύγκες. Καλή σας όρεξη. Έτσι, ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Θα είναι σίγουρα κριτσανιστό.
0: Ναι, εντάξει, είναι.
1: Θα είναι μπισκοτένιο.
0: Και νομίζεις από μακριά που, το, που είδα εδώ η εικόνα που έχουμε, έτσι από μακριά νομίζεις είναι αυτά τα μπισκότα τα οποία έχουν μέσα τα μπαλάκια σοκολάτας, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα, μοιάζει.
1: Α.
0: Στρογγυλό μπισκότο μεγάλο με μπαλάκια
1: με
0: καφετιά.
1: Κομματάκια καφετιά.
0: Όταν θα πας πιο κοντά να τα φας και να τα γευτείς θα καταλάβεις ότι δεν είναι σοκολάτα. Είναι σφίγγες.
1: Κοίτα, κάπως έπρεπε να εκδικηθούμε όλες αυτές τις σφίγγες που μας τσιμπάνε τόσα χρόνια. Όχι τις μέλισσες, τις σφίγγες.
0: Έτσι, έτσι. Οι μέλισσες εξαφανίζονται από μόνες τους.
1: Τώρα οι σφίγγες θα έχουν το φόβο ότι θα τις φάμε. Ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα τρίτης για μας εδώ στο στούντιο Εβιβαλή, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ κοντά μας
1: Κοσμάς Καδρομάδος.
0: Βεβαίως, βεβαίως, 9 του μήνα, ο μήνας έχει 9. Γενικότερα για τη χώρα μερικές φορές έχει 9. Έτσι δεν είναι, ναι. Δεν το νιώθεις μερικές φορές?
1: Και ο μήνας έχει 9, είναι και το τραγούδι.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα.
1: Έχω κάτι που μου έχει κάνει έξαλλη.
0: Θα τα κρατηθείς. Περιμένεις.
1: Δεν μπορώ.
0: Κρατήσω. Λοιπόν. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει. Λοιπόν, γυναίκα 58 χρονών.
1: Ναι.
0: Έτσι, κυκλοφορεί ελεύθερα έξω μόνη της, παρέα με τον σύντροφό της που είναι ρομπότ και το σκυλί της που είναι ρομπότ.
1: Τα σέταρε.
0: Πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Έχουν ίδιο κατασκευαστεί αυτά τα δύο ρομπότ.
0: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορεί να ήταν δώρο. Μαζί με σύντροφο ρομπότ παίρνει και ένα σκυλί ρομπότ. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Μπορεί. Έτσι, τα παραπάω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομακτικό να ξέρεις ότι ανάμεσά σου υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου είδους. Ή τα φτιάχνουν με AI.
1: Υπάρχουν και χειρότεροι.
0: Ή τα φτιάχνουν με AI και λένε έχω σχέση με AI. Δεν πρέπει, είσαστε με τα καλά σας. Λοιπόν,
1: για σκέψω όμως τώρα το ρομπότ.
0: Ναι, τι, το ρομπότ δεν είναι από εκείνα τα ψηλά.
1: Ένα ταυραντισμένο ρομπότ.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, εδώ χτυπώ τα τηλέφωνα και βλέπω ωραία ονόματα, παιδιά.

0: Έξαλλη είμαι, έξαλλη από προηγουμένως. Δηλαδή το ζόρι με αυτό που διάβασα.
1: Δεν είναι έξαλλη που οι γυναίκες 58 είναι χρονών δυνατόν. Είναι με ρομπότ, ας πούμε. Είναι έξαλλη τώρα με τι? Για να δούμε.
0: Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Για ποιο λόγο? Τι είναι, είναι κανονικά κουνούπια ή είναι μήπως και αυτά μικροτσίπ που πετάνε?
0: Η Google ζητά την έγκριση των Αμερικανικών αρχών για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμυρίων ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια, λέει, να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
1: Θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν?
1: Αν δεν μας φάνε οι ασθένειες, θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Το πρόγραμμα, λέει, επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ. Δεν ξέρω τώρα βγαίνει από πού το Κούλεξ. Από ποιο όνομα.
1: Από το Cool X. Κάποτε ήμουν cool.
0: Ναι, μπορεί. Τα οποία είναι γνωστά, λέει, για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις. Αντί όμως να ελευθερωθούν θηλυκά κόνοπες, οι θηλυκοί κόνοπες, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google θέλει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
1: Ναι. Ο άντρας θα κάνει τη δουλειά τώρα, τι η γυναίκα?
0: Τα οποία θα έχουν μολυνθεί με ένα βακτήριο που υπάρχει φυσικά στη φύση, και όταν θα ζευγαρώνουν με τα άγρια τα θηλυκά τα κουνούπια, τα αυγά που θα παράγονται δεν θα εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να μειωθεί σταδιακά. Θα είναι τζούφιοι δηλαδή οι σερνικοί κόνοπες.
1: Εγώ ένα έχω να πω. Οι άντρες το καταλαβαίνουν, ακόμα και σε κουνούπι θηλυκό. Αυτά είναι που τσιμπάνε, έτσι. Τα αρσενικά δεν σε τσιμπάνε. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά και πάλι 32 εκατομμύρια κουνούπια, κάτι μου κάνει.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μήπως κουβαλάνε και μικροκάμερες επάνω τα κουνούπια. Και δεν είναι τόσο αθώα.
0: Όλα είναι πιθανά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: εκείνος που για σένα.
1: Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, αρχή καλοκαιριού, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Να το πούμε και αυτό. Επίσης μια εβδομάδα που έχουμε και τον Spielberg με την καινούρια του ταινία.
2: Αλίμονο.
1: Έχουμε και Μουντιάλ που ξεκινάει. Ωραία, εμένα μου αρέσει. Αυτό που έχουμε αυτή την εβδομάδα μου αρέσει πολύ. Αρέσει.
2: Χαίρομαι με τη χαρά σου.
1: Έτσι, μ' αρέσει αυτό, ωραίο είναι. Γιατί δεν είναι άσχημο. Δεν είμαι τύπος που κάθομαι στην τηλεόραση για να δω ποδόσφαιρο. Αλλά κάποια στιγμή όταν έχεις ένα κενό, έτσι μπορείς να κάτσεις να χαζέψεις λίγο.
2: Ναι.
1: Ή επίσης αν πιστεύεις ότι κάποιος από αυτούς τους αγώνες μπορεί να σου δώσει κάτι καλό σε απόδοση και να παίζεις στοίχημα, έτσι επίσης είναι καλό αυτό. Το παρακολουθείς, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
5: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε 9 του μήνα, 9 Ιουνίου, θα το πούμε και αυτό.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί μερικοί τα χάνουνε τώρα. Ποιος μήνας είναι, ποια μέρα είναι και ποιος είμαι
1: μήνας
0: εγώ δηλαδή.
1: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
0: Α, είναι και αυτό. Αυτό το μπαίνει, βγαίνει.
1: Και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα, καμία διαφορά.
0: Είναι και αυτό ένα
1: με
0: θέμα.
1: Με το μήνα.
0: Ναι. Διάβαζα εδώ τις φράσεις οι οποίες είναι κοινές και για τις πανελλήνες και για το σεξ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Διάβαζα, αλλά διαβάζω και κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Που αφορά τους άντρες τώρα. Παιδιά, για κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τι διαβάζω, λέει, ανακαλύψανε τώρα ότι δεν είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες έχουν χαλάσει την πιάτσα με τις σχέσεις και οι γάμοι μειώνονται. Οι άντρες φταίνε. Οι άντρες είναι λιγότεροι πλέον αυτοί που είναι κατάλληλοι για γάμο, σου λέει. Δεν φταίνε οι γυναίκες. Έτσι λέει μια έρευνα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Εγώ ξέρεις με τις έρευνες έχω μια αγάπη.
0: Mm-hmm. Περίεργως αυτή η έρευνα δείχνει ότι το 48% των αντρών έτσι νιώθει λίγο ανάξι και πολύ αδιάφοροι για το γάμο. Εγώ θέλω να τους πω, αν παρακολουθήσουν τις ελληνικές ταινίες του 50 και του 60, θα δουν ότι οι άντρες γενικά ήταν αδιάφοροι για το γάμο. Δεν ήθελαν να αναλάβουν ευθύνες. Δηλαδή τους κυνηγούσαν για να παντρευτούν. Οπότε νομίζω ότι είμαστε τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είμαστε διαφορετικά.
1: Ούτε έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις που τους κάνουν, γιατί ξέρω κι εγώ, έτσι, είναι γιατί μπορεί σε μια νύχτα, λέει, η άλλη να διαλύσει τα πάντα ενώ εσύ. Έχεις επενδύσει, έχεις πάρει ένα σπίτι, έχεις δανειστεί, έχεις δώσει
1: καλά,
0: κάποια
1: πλέον,
0: έξοδα, χτίζεις.
1: Όμως αυτά γίνονται από κοινού.
0: Ναι, δεν ξέρω, άλλο λέω εγώ.
1: Γιατί και πολλές λέει γυναίκες πέρα, πλέον εργάζονται.
0: Λέει
1: και
0: εδώ πέρα ότι αυτοί, σε αυτό που εισφέρουν αυτοί, έτσι, δεν γίνεται σε ένα βράδυ επειδή της ήρθε ή επειδή. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μιλάνε για το κέρατο που μπορεί να το πράξει ο ίδιος, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Ότι συνήθως σε ένα βράδυ αλλάζουν όλα για εκείνες, οπότε δεν θέλουν να επενδύουν. Φοβούνται. Καταλαβες. Αυτό διαβάζω εδώ τουλάχιστον. Το 70% τους ενδιαφέρει να κάνουν σεξ και να γυρίσουν σπίτι. Όπου ο ένας στους πέντε, ηλικίες από 22 έως 35 ετών άντρες, μένουν ακόμα στους γονείς τους. Ο ένας στους πέντε.
1: Τραγικό.
0: Εντάξει, το 22 το θεωρώ λογικό. Το 35 εννοείται όχι.

0: Αυτές είναι εκπλήξεις.
1: Ποιες,
0: θα πω εγώ.
1: Ποιες είναι οι εκπλήξεις? Για πες μας μια εκπλήξη έτσι να την έχουμε κι εμείς υπόψη μας.
0: Ένας τύπος διένυσε 5.000 μιλιά για να κάνει έκπληξη στη σύντροφό του. Πώς φύγει.
1: Εντάξει. Την έχεις διαβάσει την ιστορία ολόκληρη.
0: Ναι. Λιγότερο λέω.
1: Εντάξει, εγώ κουράστηκα λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτά πήγαινε ελά.
1: Καταρχήν βλέπω απελπισμένους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή ξεκινάς μια σχέση, γνωρίζεις τον Νοέμβριο του 25 και ξεκινάς σχέση τον Ιανουάριο του 26. Ο ένας μένει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η άλλη μένει Γερμανία.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ωραία. Αν δεν υπάρχει προϋπόθεση ένας από τους δύο να ξεκουνήσει και να πάει στο σπίτι του αλουνού, πώς το συνεχίζεις, δηλαδή με τι λογική το συνεχίζεις?
0: Εντάξει, μπορεί αυτό σταδιακά να οδηγήσει σε μία μετακόμιση, είτε του ενός είτε του άλλου.
1: Ναι, στην εποχή μας όμως αυτά δεν έχουν και πολύ εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν ξέρεις από ο άλλος από πίσω τι κάνει όταν λείπεις. Όσο και να είσαι σε κάμερα αρκετές ώρες και όλα αυτά, η ιστορία εδώ δεν ξέρω αν θέλεις να την πεις στη συνέχεια την ιστορία. Πώς έγινε η έκπληξη δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα μου το γύρωσε όλο, μου το πέταξε.
1: Στο γύρωσε γιατί εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κουράστηκα που το διάβασα. Δεν υπάρχει τόσο εμπιστοσύνη στον κόσμο αρχικά για να μπορείς να χτίζεις τόσα πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη, ναι. Από ό,τι διαβάζω εδώ, Γαλλία, ξέρω και εγώ, Αυστρία, Αγγλία, ξέρω και εγώ, έχουν ταξιδέψει. Αλλά και η έκπληξη ποια ήταν? Να πάνε σε...
0: ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, που ήταν ο αγαπημένος προορισμός ο δικός της.
1: Ναι, ναι.
0: Της Κάριν.
1: Ναι, ναι. Πού είναι το κενό τώρα, πού εγώ εντοπίζω το κενό? Ναι. Αυτός είχε συνεχή επαφή με την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ιντερνετικά, ξέρω και εγώ. Ναι. Έτσι, δηλαδή με κάμερες, φαντάζομαι.
0: Βρισκόντουσαν όμως και άλλα ταξίδια και συναντιόντουσαν.
1: Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Δεν βρισκόντουσαν το απόγευμα πάμε να πιούμε,
0: ναι,
1: καφέ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε το βράδυ θα στο σπίτι σου. Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Η επικοινωνία τους ήταν διαδικτυακή. Λοιπόν, αυτός ήθελε να μην πάρει χαμπάρι η άλλη ότι φεύγει από Ηνωμένες Πολιτείες και πάει να τη βρει. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το λέει ο ίδιος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν να κλείσω τα εισιτήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να μην με καταλάβει ότι
0: που θα ταξίδευα,
1: πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορούν να αποκρυφτούν πολλά πράγματα να κρυφτούν σε αυτό, πίσω από αυτό που συμβαίνει από την απόσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Αχ, παιδιά, εγώ πήγα να πω
1: όπως
0: έτσι,
1: επίσης,
0: ένα, μια
1: το
0: ρομαντική
1: διάβασα,
0: ιστορία.
1: Τι
0: έτσι,
1: ρομαντικό έχει αυτό, τίποτα
0: γλυκό,
1: δεν είναι.
0: Λοιπόν, μου φάνηκε τρυφερό
1: εάν
0: αυτό
1: ένας
0: και
1: τους...
0: εκεί μου το γύρωσε τελείως.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν το μετακομίζει, τσάκισε. Δεν είναι κάτι. Είναι μια περιπέτεια ερωτική η οποία θα περάσει. Καταλάβεις, δηλαδή εγώ έκανα τη σταυρό μου μόλις το είδα αυτό και κάνω το σταυρό μου και λέω πώς δεν την έπιασε με κανέναν άλλον έτσι που πήγε για έκπληξη.
0: Να μου χαθείς,

0: Τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί καλοκαίρι είναι.
1: Έτσι, γιατί δεν τον αντέχω άλλο να μου γιώνει όλες τις ρομαντικές ιστορίες.
0: Δεν είναι τόσο ρομαντικό αυτό.
1: Αποχωρώ σε έδειξη διαμαρτυρίας.
0: Καλά. Αποχώρησε.
1: Θα είμαι αύριο εδώ όμως.
0: Okay.
1: Να μου περάσει τα νεύρα με αυτόν απέναντι.
0: Αυτό. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευβαλή Κοσμάς Καδραμάδος ήταν εδώ όπως κάθε μέρα. Έτσι όπως θα είναι και αύριο την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα, για χαρά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ.
3: Που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Rio Mare και επιλεγμένα ζυμαρικά Macwell σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Elixir 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ καλά, να έχετε καλά κέφια, καλή διάθεση, είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9, ο μήνας έχει 9, έφτασε επιτέλους, 9 Ιουνίου παιδιά, λοιπόν, επειδή ο Ιούνιος περνάει γρήγορα, λίγα λόγια, πολύ μουσική, πολύ ωραία τραγούδια που τα αγαπάτε εξαιρετικά.

αυτό το ταξίδι που έκανε η Φέη Σκορδά το ζήλεψα πάρα πολύ. Με την καλή έννοια, θα ήθελα και εγώ να πάω σε έναν αγώνα της Φόρμουλα 1. Είναι ένα από αυτά που δεν έχω ακόμα καταφέρει να οργανώσω και δει στο Μονακό, στο Μοντε Κάρλο, όπου είναι το πιο εμβληματικό για μένα Grand Prix. Η Φέη λοιπόν με τον σύντροφό της βρέθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο κοσμοπολίτικο Περγκυπάτο και έκαναν φοβερή πριγκυπική βόλτα, χαλάρωσαν, έφαγαν ωραία φαντάζομαι και παρακολούθησαν και από κοντά το Grand Prix. Αυτή η αίσθηση ρε παιδί μου, αν δεν είσαι φαν της Φόρμουλα 1 δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν ξέρω αν η Φέη είναι φαν ή όχι, πάντως όταν είσαι ανάμεσα σε αυτά τα αυτοκίνητα, σε αυτούς τους δρόμους, στο Πριγκιπάτο, είναι σοκαριστικό, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, για όποιον μπορέσει, καταφέρει μια φορά στη ζωή του να βρεθεί σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1, σε ένα Grand Prix, νομίζω ότι θα έχει να το θυμάται για πάντα. Για να δούμε, του χρόνου θα μας κάτσει. Άμα το οργανώσουμε, θα μας κάτσει. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Εδώ στο Number One Radio Show είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έρχεται ο Σταβέντο με την Ευαγγελία σε ένα γλυκό μεθύσι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε και εσείς πολύ πολύ καλά. 9 Ιουνίου και απολαύσαμε την ιδιαδά μου με την ξελογιάστρα της, λίγο νωρίτερα η Ελένη Φουρέιρα, που λέει ότι δεν κάνει αυτή για σπίτι. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό. Μεγάλη κουβέντα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Όλοι μωρέ κάνουν για σπίτι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε? Λίγο πολύ, κάποιος κάνει κάτι παραπάνω, κάποιος κάνει κάτι λιγότερο. Εντάξει, και αν μην είσαι φαν δηλαδή της μαγειρικής ή των πολλών δουλειών, δεν πειράζει. Βάλε άλλο ένα χεράκι, θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, με γράφουν γριά, λέει, δίπλα στον Παναγιώτη, λέει η Κατερίνα Καινούριου. Δηλαδή, πραγματικά τώρα τι να κάτσω να απαντήσω? Τίποτα, ρε Κατερίνα, τι να γράψω να απαντήσεις? Αρχικά, γριά, τώρα την Κατερίνα Καινούριου, εντάξει. Μπορείς, αν θες, πολλά να την πεις, αν δεν σ' αρέσει η Κατερίνα Καινούριου, ξέρω εγώ. Αλλά γριά, πόσο περνάει το σύντροφό της τώρα? Λίγο. Ούτως ή άλλως, μια χαρά είναι το κορίτσι. Άστο να τώρα και τις ομορφιές της και μανούλα, 2 μηνών. Είναι καλά, αφήστε τη ησυχία.

Λοιπόν, ένα από τα πολύ όμορφα νησιά που δεν έχω επισκεφτεί, είναι πολλά αυτά που δεν έχω επισκεφτεί, είναι και η Σέριφος. Δεν έχω πάει και κάθε χρόνο μου λένε, βλέπω φίλους μου πάνε στη Σέριφο, περνάνε εξαιρετικά, περνάνε πολύ ωραία και το έχω στη λίστα. Δεν ξέρω αν φέτος θα προλάβω. Πάντως, όσοι ακούτε εκεί από κοντά, πραγματικά είστε σε έναν παράδεισο. Τη Σέριφο όμως έχει επισκεφτεί αυτές τις ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη σύντροφό του. Μακριά από όλα, με την αγαπημένη μου έγραψε στο Instagram. Off grid with my choo-choo. Τσούτσου, οκ. Τσούτσου, τσούτσου. Όλα καλά. Και ένα ματάκι, μια χάντρα τέλος πάντων, για να μην τους ματιάσουμε. Εξαιρετικά, στις Κυκλάδες. Ωραίο είναι να πάρει δύναμη, να πάρει φως, να πάρει κουράγιο για τη συνέχεια τη δύσκολη, γιατί ήταν μια χρονιά αγωνιστικά, θα πω πάντα, κακή για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Και εξωαγωνιστικά ήταν ψιλοκακή, γιατί ταλαιπωρήθηκε από πολλά πράγματα στα οποία ο ίδιος έκανε κυρίως. Ενώ τα περιστατικά με τον μπαμπά του, με τους γονείς του, τα εξωαγωνιστικά. Τέλος πάντων, το 26, θα πω και το 25, δεν ήταν μια καλή περίοδος για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μακάρι να καταφέρει να επανέλθει και να αρχίσει να ξανανεβαίνει. Δύσκολο βάσει με τα στατιστικά και βάσει με τη λογική. Όσο μεγαλώνει ο αθλητής, δύσκολα να μπορεί να επανέλθει τόσο πολύ. Αλλά εμείς να το ευχηθούμε, γιατί όπως και να έχει, παραμένει ο πιο επιτυχημένος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών και θέλουμε να τον ξαναδούμε ψηλά.

0: και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεφη.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Αυτή την υπέροχη 3η 9 Ιουνίου. Λοιπόν, έχω γράψει τραγούδια για την Άννα Βύση, η Λίλα το λέει αυτό. Θα τη το δώσω αν με αφήσει ο Νίκος Καρβέλας. Α, δεν νομίζω να σε αφήσει ο Νίκος Καρβέλας. Λοιπόν, αυτά τα είπε η Λίλα μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής. Καλύτερα δεν γίνεται. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Η Λίλα, να πούμε ότι έχει γράψει αρκετά τραγούδια. Κάποια εκ των οποίων γίνανε και επιτυχίες. Νομίζω στην Ελένη Φουρέιρα το έχει δώσει. Έχει δώσει και στην Έλενα Παπαρίζου. Και θα ήθελε να δώσει στο Χρήστο Μάστορα, στην Πάολα και στην Άννα Βύση. Δεν το έχει ακούσει ακόμα εκείνη. Αυτό που έγραψε για την Άννα Βύση. Το έχω μόνη μου στο μυαλό μου. Δηλαδή το έγραψα και είπα αυτό είναι για την Άννα Βύση. Έχει τίτλο Το Ένα. Α, είπε και το τίτλο, το μαρτύρης. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να καταφέρει να τη το δώσει. Εγώ θα έλεγα να το βάλει σε ένα στικάκι ή να τη το στείλει στο Instagram. Η Άννα Βύση είναι πολύ δεκτική σε αυτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30.
2: Για να υποδεχθείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Χοιρινή πριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο και για τα κορίτσια που δεν βλέπουν πολύ ποδόσφαιρο αρχίζει αυτή η τραυματική εμπειρία του καλοκαιριού. Ανά δύο χρόνια είναι το παγκόσμιο κύπελο Μουντιάλ. Και λέω ανά δύο χρόνια γιατί σε δύο χρόνια θα έχει Euro και πάλι κάτι, πάντα κάτι υπάρχει το καλοκαίρι συνήθως να δούμε. Ευρωμπάσκετ θα είναι, Μουντομπάσκετ θα είναι, Μουντιάλ θα είναι, παγκόσμιο οτιδήποτε, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, η Goldman Sachs προβλέπει τον νικητή του Μουντιάλ, δίνει ξεκάθαρο φαβορί. Τι δίνουν, λέει, η επενδυτική τράπεζα είναι η Goldman Sachs. Λοιπόν, προβλέπει την Ισπανία ως νικήτρια του Μουντιάλ με 26% πιθανότητες. Δεύτερη η Γαλλία και τρίτη η κάτοχος του τίτλου η Αργεντινή με 14%. Η ανάλυση συνδυάζει ιστορικές επιδόσεις, πρόσφατη φόρμα κτλ. Το ότι η κατάρα του πρωταθλητή, δηλαδή ότι κάποιος δύσκολα θα το ξαναπάρει, μειώνει τις πιθανότητες της Αργεντινής. Εσείς τι πιστεύετε, θα είναι ένα ιστορικό παγκόσμιο κύπελο αυτό του 2026, όπου θα δούμε για τελευταία φορά πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται για τις εθνικές τους ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και πολλοί άλλοι.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Κυριακάτικη έξοδος βλέπω εδώ με εντυπωσιακό animal print και καλοκαιρινή διάθεση για την Ελένη Μενεγάκη. Καιρό είχαμε να τη δούμε. Εξαιρετικά με ένα τιγρέ είναι αυτό. Όχι. Ζευρέ. Όχι. Πώς θέλει το άλλο. Λεοπάρ. Άσε τα κομμάτια. Λοιπόν. Leopard Halter Neck Jumpsuit. Διαβάζω εδώ. Το οποίο συνδύασε με μαύρες αγιονάρες. Συγγνώμη γι' αυτό, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show και μπερδεύω τα λεοπαρδαλέ με τα τιγρέ, με τα... καλά τα ζευρέ όχι, το ζευρέ είναι λευκό και μαύρο, τα άλλα. Όλα καλά, κουκλάρα η Ελένη Μενεγάκη, ότι και αν βάλει παιδιά τιγρέ, ξετιγρέ, ό,τι και να είναι, με ένα ποτήρι κρασί, περπατάει, ανέμελη, θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική καλοκαιρινή διαφήμιση για ένα παρεό, για ένα κολιέ, για ένα... για, δεν ξέρω, για μαλλιά, για νύχια, για γυαλιά ηλίου, για πετσέτες, για σκουλαρίκια, τα πάντα. Που αγγίζει η Ελένη Μενεγάκη, ξεπουλούν γιατί είναι ο Μίδας ακόμα και τώρα που δεν κάνει τηλεόραση. Γιατί ο κόσμος τη λατρεύει. Αυτό είναι γεγονός, είτε είναι είτε δεν είναι στην τηλεόραση, είτε κάνει είτε δεν κάνει υψηλή τηλεθέαση. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Οπότε να περάσετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο της Τρίτης σας και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια.
1: Μητά, κόσμο φοβίζεις, αλλού τους βρίσκεις.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22-42-0-46-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-0-21-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-0-46-480.
6: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της Τρίτης. 9 έχει ο μήνας και πολύ θα ήθελα αυτό να μπορούσαμε να το μετουσιώσουμε και σε πράξη. Δηλαδή, αυτή την ξεχνιασιά και την ανεμελιά αυτής της φράσης να μπορούσαμε να την αποτυπώσουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο εύκολα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και σήμερα με τα τηλεοπτικά μας, για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Πιστεύω να σας βρίσκω σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τις ωραιότερες μουσικές θα ακούσετε και θα πούμε και πάρα πολλά τηλεοπτικά νέα και σήμερα.
1: Έλα.

Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, τα τηλεοπτικά μας. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα υπάρχει μια σαφής εικόνα για το ψυχαγωγικό πλάνο του Open, γιατί γι' αυτό θα ξεκινήσουμε να συζητάμε. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για το Open φέρνει πολλά και ενδιαφέροντα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το μόνο βέβαιο είναι πως το πρόγραμμα του σταθμού για μια ακόμα σεζόν θα είναι κατά βάση ενημερωτικό. Θα υπάρξει μια διατήρηση των εκπομπών για από τη φετινή τηλεοπτική περίοδο και φαίνεται ότι στην ψυχαγωγία τα πράγματα θα αλλάξουν σιγά σιγά και σταδιακά. Δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Θα γίνει ένας πρώτος κύκλος επαφών. Περισσότερα θα σας πω αμέσως μετά το τραγούδι.

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο αέρας περνάγε

Πάμε να δούμε λοιπόν στο Open, στο κανάλι του Open, τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Όσον αφορά την ψυχαγωγία, ο διευθυντής προγράμματος, ο Θέμης Ομάλης, έχει ήδη κάνει τον πρώτο κύκλο επαφών με πρόσωπα εντός και εκτός Open και θα καταρτήσει την τελική του εισήγηση προς την ανώτερη διοίκηση πάρα πολύ σύντομα. Να πω βεβαίως ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα δείχνουν ότι παραμένει στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακο Λάμπρος Κωνσταντάρας, χωρίς να έχει όμως το πλευρό του την Ιωάννα Μαλέσκου με μια πιο ανανεωμένη σύνθεση στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η ομάδα θα είναι διαφορετική, θα υπάρξει βεβαίως και ένα συμβόλαιο για 1,5 χρόνο ακόμα που ο παρουσιαστής θα το διατηρήσει, για να υπάρξει μια ακόμα εκπομπή κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά λοιπόν για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που διατηρεί την ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου χωρίς όμως να έχει στο πλευρό του την Ιωάννα Μαλέσκου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τρέχει, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στο στρατηγείο του Open είμαστε τώρα. Η Ιωάννα Μαλέσκου βρίσκεται στις συζητήσεις και αυτή τη στιγμή είναι επικρατέστερη για την ανάληψη μιας μεσημβρινής ζώνης μετά την ολοκληρώση του Real You. Θετικό κλίμα υπάρχει στο σταθμό και για το Θανάση τον Πάτρα, αλλά και για τους συνεργάτες του, για την εκπομπή Ψυχαγωγία Βραδιάτικα, η οποία βρέθηκε ξαφνικά στο Κυριακάτικο βράδυ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως να καταφέρει να επιβιώσει απέναντι σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως ήταν το Familiar, όπως ήταν τα ποδοσφαιρικά που επίσης πάνε πάρα πολύ καλά. Είχε να αντιμετωπίσει πολλά και δύσκολα ο Θανάσης Πάτρας, ένας εξαιρετικός, θα έλεγα, άνθρωπος και ένας φοβερός επαγγελματίας. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αυτό και για τον επαγγελματισμό που τον διέπει, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργεί μέσα στη δουλειά του.

Θέλω μαζί σου να αναρτέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα.

Και γιατί μίλησα για τις ανθρώπινες σχέσεις πρωτύτερα που δημιουργούνται μέσα στη δουλειά, γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολη πίστα η τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, οπότε άνθρωποι σαν το Θανάση Πάτρα, για τον οποίο μίλησα πρωτύτερα, που κρατάνε ισορροπίες, είναι συνεργάτες, δεν είναι μόνο εκπομπάρχες, βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό το κλίμα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να περνάνε όμορφα στη δουλειά τους, χωρίς τεταμένες εντάσεις, χωρίς τεταμένες καταστάσεις, χωρίς όλα αυτά που δηλητηριάζουν και δημιουργούν τοξικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Τώρα, όσον αφορά το σενάριο του Δημήτρη Ουγγαρέζου και την ταυτόχρονη έτσι ανάληψη μιας εκπομπής και μαγνητοσκοπημένης ταξιδιωτικής εκπομπής από κοινού με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Θέμη Γεωργαντά, φαίνεται πως δεν προχαρά και το πιθανότερο σενάριο που αυτή τη στιγμή είναι ο παρουσιαστής να ανανεώσει το συμβόλαιό του με το Μέγκα και με την εκπομπή Μποτζόρνο. Η εκπομπή Κοινωνία Ανώ Κάτω με βασικούς παρουσιαστές τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου ολοκληρώνεται, ωστόσο ο σταθμός θα συζητήσει μαζί τους το ενδεχόμενο συνέχισης συνεργασίας και με άλλο τηλεοπτικό πόστο για τον καθένα. Όσον αφορά, πρέπει να σας πω, την καλοκαιρινή περίοδο, αυτή τη στιγμή το βασικό σενάριο αναφέρει πως δύσκολα θα στηθεί μια ψυχαγωγική εκπομπή όπως γινόταν κάποιες άλλες σεζόν.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη, αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Rio Mare και επιλεγμένα ζυμαρικά Macwell σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Elixir 52 με

0: Ιστοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο encafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Encafood.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Και πάμε να δούμε το τελευταίο που έχουμε να πούμε για το Open. Ο Νίκος Γοκλώνης αναμένει και τις προτάσεις και τα ψυχαγωγικά φορμάτ που θα δώσει για τη συνεργασία του στο κανάλι, γιατί είναι και παραγωγός. Να πούμε ότι συνεχίζεται το τηλεοπτικό ενδιαφέρον και τη νέα σεζόν. Ο Νίκος Γοκλώνης μπορεί στα νούμερα της τηλεθέασης φέτος να μην τα πήγε και πολύ καλά με το Just the Two of Us. Φαίνεται όμως να συνεχίζει στο κανάλι. Τα τηλεοπτικά του project, οι παραγωγές του έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και από την άλλη το Open επενδύει ακόμα σε αυτές τις παραγωγές όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε γιατί γίνεται με τα καθημερινά γυρίσματα του GNTM, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα και θα έχει και αλλαγές, θα έχει και άλλη διάρκεια. Τι αλλάζει στη πρεμιέρα λοιπόν στον Star? Μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει στον Star για το GNTM, για το νέο κύκλο. Θα είναι φέτος μεικτό, δηλαδή θα έχει συμμετοχή και αγοριών και κοριτσιών, ενώ θα μεγαλώσει και η διάρκειά του, καθώς θα προβάλλονται 2-3 επεισόδια κάθε εβδομάδα. Τα γυρίσματα να σας πω ότι αναμένεται να διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι και θα ολοκληρωθούν στα τέλη Αυγούστου, ίσως με ένα πολύ μικρό διάλειμμα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.

και πάμε να δούμε 2-3 πράγματα ακόμα για το συγκεκριμένο έτσι, project του GNTM που ξεκινάει το Σεπτέμβριο στον Star. Το κανάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ικανοποιημένο από τις αποδόσεις των κριτών με τον αναβαθμισμένο ρόλο, να πούμε, της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Επίσημα πλέον θα είναι στην καρέκλα της παρουσιάστριας. Το σημαντικότερο όμως για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι η χημεία που έχει αναπτυχθεί από την πρώτη στιγμή με την Πέττη τη Μαγκύρα, με τον Άγγελο Μπράτη, με τον Λάκη Γαβαλά και κυρίως με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το κανάλι, να σας πω, ότι δίνει έμφαση πάρα πολύ στη γυναικεία χημεία και ο νέος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Και πάμε να δούμε κάτι ακόμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν επιστρέψει το Big Brother στο Sky, το σενάριο που θέλει να αντικαθιστά το Survivor. Λοιπόν, το Survivor τέλειωσε για φέτος και με έναν οδυνηρό τρόπο. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Να πούμε ότι το σενάριο να γυρίσει το Big Brother υπάρχει στους τηλεοπτικούς διαδρόμους του Sky. Φυσικά είναι στο σιρτάρι και βέβαια μετά το πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου του Φλόρου που τον οδήγησε να πούμε στο νοσοκομείο και στον μερικό ακροτηριασμό. Να πούμε ότι το φετινό εσφρεσμένο φινάλι του reality επιβίωσης και η απόδοση του επάφλου των 250.000 ευρώ στο νεαρό αυτό παιδί που δίνει μάχη στο Μαϊάμι για την αποκατάσταση της υγείας του αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό του Sky. Περισσότερα θα πω στη συνέχεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Έτσι λοιπόν, το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν φαίνεται να αλλάζει. Να πούμε ότι το Big Brother είναι ένα project που το κανάλι εξετάζει πολύ σοβαρά την επαναφορά του. Και μάλιστα έχει δύο πλεονεκτήματα. Ο Sky έχει τα δικαιώματα ενός reality εγκλεισμού για έναν ακόμα κύκλο. Σε βασικές εγκαταστάσεις του σπιτιού του μεγάλου αδελφού που υπάρχουν στο Studio K ούτως ή άλλως, στο Μαρκόπουλο. Άρα αυτομάτως συμπιέζεται από το κόστος παραγωγής. Εάν φυσικά το πρόγραμμα πάρει το πράσινο φως, θα είναι για το δεύτερο μισό της σεζόν. Μιλάμε δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2027 και μετά. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος δεν έχει πέσει στο Big Brother, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει στη νέα τηλεοπτική σεζόν, γιατί υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που συρρυκνώνουν λίγο ως πολύ το κόστος της παραγωγής του, οπότε υπάρχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Αν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε και επίσης και στον Γιώργο τον Καπουτσίδη για να πούμε δύο-τρία πράγματα, ότι υπάρχει μια σκέψη, είναι αντικειμενικά ένας πετυχημένος έτσι, άνθρωπος στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Να πούμε όμως ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά την αποχώρησή του και από την Eurovision, από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, αλλά και από το Voice. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που τον στηρίζουν και λένε ότι δεν θα τον αφήσουν να το κάνει. Από την άλλη, δεν έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Περιμένουμε να τις δούμε τις οριστικές του αποφάσεις μέσα σε αυτή τη σεζόν για να δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Είχαμε και μία ανατροπή τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε την αποχώρηση της Ελένης Χατζίδου και του Παύλου Τεοκλή από τον Star. Ολικό ρετούς για την πρωινή ζώνη, για την τηλεοπτική σεζόν που έρχεται. Οι αλλαγές έχουν κλειδώσει. Να τις πούμε για όσους δεν τις έχετε έτσι διαβάσει και δεν τις έχετε δει. Σε ένα ολικό ρετούς περνάει λοιπόν ο Σταρ, ρίχνει αυλαία τέλους. Και Ζήνα Κουτσιλίνη από πολύ νωρίς το πρωί, Τεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου, τέλος.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, όπως βλέπετε, πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν στη τηλεοπτική σεζόν και αυτή η τηλεοπτική σεζόν φαίνεται να αλλάζει και για πάρα πολύ κόσμο. Διαφορετικά project, οικονομικές λύσεις σε μία περίοδο που η τηλεόραση ψάχνει να βρει και πάλι τα πατήματά της.
1: Έλα.

Κλείνουμε το κεφάλαιο τηλεοπτικά για σήμερα, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Σας αφήνω σε πολύ όμορφη παρέα. Μείνετε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εμάς το ραντεβού μας είναι αύριο, την ίδια ώρα, εδώ. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Τριτούλα λοιπόν σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε μπει μία και καλή παιδιά έτσι στο vibe του καλοκαιριού και πολύ μας αρέσει αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, κέφι μπρίκ τσαχπινιά και φυσικά με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα τραγούδια, οι νέες επιτυχίες, τα νέα βήματα και φυσικά πολλά πράγματα που έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες από συναυλίες, καθώς την Παρασκευή βλέπω εδώ πέρα στην Αθήνα έχει συναυλία η Λίλα και ταυτόχρονα έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 ο T-Day. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά αυτές τις μέρες. Πιστεύω ότι και μέσα από τις πρόβες έτσι θα βγάλουμε λαβράκι που λέμε και στο χωριό μου. Φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στο TikTok έχουμε πολλά τραγούδια που τρεντάρουν και ταυτόχρονα και πολλά αποσπάσματα. Θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική.

Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή με τη φωνή μου. Θέλω γενικότερα να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί εντάξει, παιδιά, αυτές οι μέρες είναι έτσι λίγο δύσκολες, αστρολογικά τουλάχιστον, και σε θέματα δουλειών γενικότερα. Έχουμε οι περισσότεροι, νομίζω, μία περίοδο που απλά είμαστε back to back. Κύριοι των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο, αλλά παιδιά, πάντα δεν γίνεται αυτό τον Ιούνιο. Κάντε μου λίγο υπομονή, λοιπόν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας με τη γρανίτα λεμόν της Μαρσός στο TikTok να κάνει πάταγο με βιντεάκια, με αποσπάσματα. Είχαμε το βότκα βίσινο, τώρα ήρθε η γρανίτα λεμόνι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στη Μαρσό, και φυσικά σε όποιον βγάζει νέα τραγούδια αυτή τη στιγμή που θέλουν να γίνουν επιτυχία.

Για Γρανίτα Πολεμών σας μίλησα και παιδιά δεν σας μίλησα για το νέο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου στο μυαλό σου που έχει ξεκινήσει να στριμάρει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και βλέπω εδώ πέρα στα trend της ημέρας ότι έχουν γράψει ένα τεράστιο πανό παιδιά. Στο μαγαζί που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία, στο οποίο γράφει από κάτω «Ρία παντρέψουμε, έχω 47.000 στρέμματα στον άφλιο». Καλέ, πού τα βρήκε τα 47.000 στρέμματα Παναγιά ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κάπου λίγο υπερβολή λέτε. Τεράστιο πανό το οποίο υψώθηκε παιδιά κάτω από το μαγαζί, το έκανε και διαρρυπώστηκε γενικότερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πιο ερωτική φωνή σήμερα, παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε, έχει παραδώσει μετά το Σαββατοκύριακο. Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σάκης Κατσούλης και Μαριλένα Ρουμελιώτη γέννησαν το πρώτο τους παιδάκι. Και εμείς τους ευχόμαστε να είναι πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ήταν κάτι που το θέλανε πάρα πολύ. Να πω λοιπόν επίσης σε αυτό το σημείο, σε αυτά που διαβάζω, ότι έχουμε γενικότερα πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στα διάφορα sites που εδώ πέρα έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά. Έχουμε πάρα πολλά γενικότερα όσον αφορά σε συνεντεύξεις. Έχουμε και πολύ έτσι σουσού για τις μεταγραφές της νέας χρονιάς. Θα έχουμε σούσουρο που λέει και η Ανδρομάχη, παιδιά, πιστεύω. Anyway, εδώ πέρα θα είμαστε να τα συζητάμε όλα καθημερινά στο Be Viral Radio Show.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
2: Για να υποδεχθείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Χοιρινή πριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
3: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
4: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
3: Έκλεισε. Πότε πάμε?
4: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
3: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.
8: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Γιατί λέει μόνη τη αυτή?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειέ.
1: Και παιδιά.
0: Γιατί αμέλεια.
1: Σαν να πήρε δύο κιλά.
0: Έχει μια τέλεια.
1: Πού πα στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για όποιον συντονίστηκε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είμαστε στη δεύτερη εκπομπή του Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα γεμάτο μουσική, τρέλα, καλοπέρες και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία κυκλοφορούν. Ο γάμος της Dua Lipa έρχεται με εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες σε ελάχιστα λεπτά και όπως βλέπουμε εδώ πέρα το post τους έχουν φτάσει 11 εκατομμύρια like. Άντε παιδιά, νομίζω ότι η Dua Lipa εδώ πέρα έχει χαράξει τον δρόμο για να δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα και να αρχίσει ο κόσμος να παίρνει ιδέες για γάμους. Θα τα συζητήσουμε όλες σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Dua Lipa σας έταξα, Dua Lipa θα έχουμε. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Λονδίνο, αλλά εμείς περιμέναμε το τρικούβερ, το γλέντι στη Σικελία. Όπου παιδιά, όχι μόνο το είδαμε, όχι μόνο φωτογραφήθηκαν, όχι μόνο γίνανε viral στα social media, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και πάρα πολλές εντάσεις, καθώς ντόπιοι στη Σικελία αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα όσον αφορά το συγκεκριμένο γάμο, γιατί είχε πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας και γενικότερα δημιουργούσε μια κυκλοφορία και συμφόρηση. Αφήστε ρε παιδιά να ζήσουν τον έρωτά τους οι άνθρωποι. Άντε τώρα, εντάξει, να έχει κίνηση για μια μέρα, δεν έγινε και κάτι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Έχουμε επιστρέψει. Αθήνα κλείμε στην παρέα σας λοιπόν. Και βλέπω εδώ πέρα το τι τρέχει στην επικαιρότητα. Και από τη μία θέλω να κλάψω, από την άλλη θέλω να γελάσω, παιδιά. Δεν θέλω άλλο κακά νέα, αλήθεια σας λέω. Θέλω μόνο καλά νέα. Είστε κι εσείς αυτό το vibe? Αν ναι, τότε είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Αθήνα κλείμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: άλλο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420-96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Be Viral Radio Show.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό τι είναι αυτά που λέω σαν δεν τρέπω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Dua Lipa σας έταξα, Dua Lipa θα έχουμε. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Λονδίνο. Αλλά εμείς περιμέναμε το τρικούβερ, το γλέντι στη Σικελία. Όπου παιδιά, όχι μόνο το είδαμε, όχι μόνο φωτογραφήθηκαν, όχι μόνο γίνανε viral στα social media, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και πάρα πολλές εντάσεις. Καθώς ντόπιοι στη Σικελία αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα όσον αφορά το συγκεκριμένο γάμο, γιατί είχε πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας και γενικότερα δημιουργούσε μια κυκλοφορία και συμφόρηση. Αφήστε ρε παιδιά να ζήσουν τον έρωτά τους οι άνθρωποι. Άντε τώρα, εντάξει, να έχει κίνηση για μια μέρα, δεν έγινε και κάτι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Έχουμε επιστρέψει. Αθήνα, κλείμε στην παρέα σας λοιπόν. Και βλέπω εδώ πέρα το τι τρέχει στην επικαιρότητα. Και από τη μία θέλω να κλάψω, από την άλλη θέλω να γελάσω, παιδιά. Δεν θέλω άλλο κακά νέα, αλήθεια σας λέω. Θέλω μόνο καλά νέα. Είστε κι εσείς αυτό το vibe? Αν ναι, τότε είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Αθήνα, κλείμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: B-Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, σήμερα είναι Τρίτη, με απόλυτη συνέπεια και σήμερα ήρθα στην εκπομπή, παρόλο ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα με μποτιλιάρισμα, θέλω να σας πω. Δεν είναι δικαιολογία, συμβαίνει, αλλά εγώ εκεί, στην ώρα μου, ξεκινάω. Κοιτάξτε. Η συνέπεια είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έτσι, τώρα δίνω και μια συμβουλή στο ξεκίνημα της εκπομπής. Για να είστε συνεπείς, πρέπει να ξεκινάτε από τον πιθανό χρόνο άφιξης 10 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού, συν ένα 20 λεπτό. Για το ότι κάποιος σας έκλεισε, δεν πήρε μπροστά το αμάξι αμέσως, είχε κίνηση, κάτι ρε παιδί μου να συμβεί. Καλύτερα 10, 15, 20 λεπτά νωρίτερα. Παρά καθυστερημένος. Πιστέψτε με, έχω ακούσει πολλές κατσάδες. Τώρα, αφήνω τις συμβουλές και μένω στο ψητό. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Έχουμε την παρουσίαση των ενωτήτων, ευπρεπώς και εντύμως. Ενότητα Throwback, εκεί βλέπουμε τι έγινε σαν σήμερα. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους φυσικά θα τις θυμηθούμε για να μην είστε αδιάβαστοι. Εννοείται έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας. Εννοείται έχουμε ενότητα του Call to be Hot. Με κρύο ανέκδοτο και φυσικά προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μην αναρωτιέστε, δεν παίζουν αλλού, παίζουν εδώ.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος σου. Λάθος ήταν και η αγάπη σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback, χρόνια πολλά σε Κύλιλο, δύο επετείους, Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Τώρα, σαν σήμερα το 411 παρακαλώ, το πρόχριστου όμως, έρχεται το πραξικόπημα των, των ολιγαρχών, το λέω σωστά προφανώς, και αυτό εκδηλώνεται στην Αθήνα. Τώρα πού να το ξέρατε αυτό, να ορίστε μια καλή ευκαιρία σε αυτή την ενότητα να μαθαίνουμε έτσι και σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Rio Mare και επιλεγμένα ζυμαρικά Macwell σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Elixir 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
5: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
6: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
5: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
6: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
7: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22-420-420-96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχουν
9: μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό!
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλοι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε σε ενότητα, στην ενότητα, με συγχωρείτε, με τις προτάσεις ταινιών. Murder Mystery 2. Ο Άνταμ Σάντλερ και η Τζένιφερ Άνιστον είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Μπλέκουν ξανά σε ένα χαοτικό μυστήριο γεμάτο γκάφες, κυνηγητά και αστείες καταστάσεις. Είναι γρήγορη, ανάλαφρη και ιδανική για βράδια που θες να χαλαρώσεις και να γελάσεις χωρίς να σκέφτεσαι πολλά για την πλοκή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλή δύναμη σε όλους. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Η μέρα Τρίτη είναι και θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα. Και σας κλεμμένο είναι αυτό από ένα φίλο μου. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο δουλειά κάνετε. Σας ευχαριστούμε όλη η ομάδα εδώ της εκπομπής που ήσασταν κοντά μας. Καλή αντάμωση στην αυριανή μας συνάντηση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
8: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
9: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
8: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
9: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
5: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
10: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
11: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: μόνο περιμένω.
1: Μαζί σας και σήμερα, Αλίνα Πετρινού στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode, όπως βρισκόμαστε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, παρέα και σήμερα, η Τρίτη μας με τα δικά σας αγαπημένα. Θα συνεχίσω με αγαπημένα ελληνικά κομμάτια και έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Μένετε εδώ.

Να σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι μου έχετε έρθει με πολλά νέα. Καθώς έτσι είχαμε και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος την προηγούμενη εβδομάδα και με κάποιους δεν τα έχουμε πει. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, γιατί θέλω οπωσδήποτε να τα πούμε και τα πράγματα είναι απλά. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ μου, Λίνα Πατριένου με βρίσκεται, με ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε σε ποιο μέρος σας πετυχαίνει το Flight Mode σήμερα. Ένα αγαπημένο σας τραγούδι για αυτή τη εβδομάδα ή απλά να κουτσομπολέψουμε και να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαι και εγώ για να διαβάσω τα μήνυματά σας και να μεταδώσω τα τραγούδια που ζητάτε. Μην τρέπεστε καθόλου. Ξέρετε, τι ωραία παρέα είμαστε.

Και κάθομαι εδώ καλαρί στο στούντιο και μου έρχεται ένα μήνυμα από το φίλο Σωτήρη, ο οποίο λέει ότι πέρασε καταπληκτικά το Σαββατοκύριακο παίρνοντας τα βουνά. Αυτό μου ακούγεται επίσης μια καταπληκτική ιδέα, ειδικά όταν ο καιρό αρχίζει και ζεσταίνει απότομα. Πολλές φορές η παραλία και η ζέστη αυτή για κάποιους φαντάζει φιάλτης. Οπότε στα βουνά μας θα βρεις την ηρεμία και τη δροσιά που ψάχνεις. Πολύ σημαντικό. Και αυτό και ελπίζουμε να τα πέρασες σούπερ. Χαιρετίσματα στην Έλενα που πήγε παραλία για πρώτο μπάνιο και να πούμε ότι οι θερμοκρασίες δεν είναι απαγορευτικές, της θάλασσας εννοώ, ακόμη και για εσάς τους πιο κρυουλιάριδες, καθώς πάτησε τους 20 βαθμούς, παιδιά, ειδικά το βράδυ. Να σας πω ότι είναι η φάση που η θάλασσα είναι πιο ζεστή από ό,τι έξω. Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάμε τα μπανάκια και το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζουμε με μουσικές αγαπημένες.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η Μοντές από ψέματα, το σουκού για μένα ήταν πολύ αναζωογονητικό γιατί δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Κατέβασα τα πολύ καλοκαιρινά ρούχα, τακτοποίησα το σπίτι και φυσικά περιποιήθηκα τη βεράντα γιατί, παιδιά, θέλουμε, δεν θέλουμε. Το μπαλκονίσι παίζει πάρα πολύ και είναι εκεί για μας και στα δύσκολα. Περιμένω τα μηνύματά σας και πείτε μου, το δικό σας μπαλκονίσι είναι έτοιμο για τη σεζόν. Εκεί που θα αράζετε και θα ακούτε τα αγαπημένα σας κομμάτια, σαν αυτό εδώ το κομμάτι από το Γιάννη Κότσιρα. Το λες και έτσι μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, όπου μιλάει ακριβώς για αυτό το μπαλκόνι που το κάνουμε νησί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει τώρα ένα κομμάτι στο καλύτερο της εβδομάδας, ολόφρεσκο, και είμαστε οριακά πριν ανέβουμε στα τραπέζια με το συγκεκριμένο. Τώρα, αν τα λέμε και αυτά, σπάστε το, είναι ο τίτλος. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι ήρεμο δεν θα ήταν. Είναι από την Αναστασία που, ένα ιστορικό στο να μας ξεσηκώνει, το έχει.
2: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

συμπληρώνω την του Flight Mode. Στην παρέα μου εδώ έχω όλους εσάς μαζί μου. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο. Σας περιμένω στο Instagram να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο YouTube, όπου θα βρείτε πάρα πολύ όμορφες και χαλαρωτικές ιστορίες και παραμυθάκια για μικρούς και μεγάλους. Ό,τι πρέπει έτσι το βραδάκι να το βάλετε, να χαλαρώσετε και να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς. Εκεί συνεχίζουμε με τα ταξίδια μας τα πιο, ξέρετε, τα ταξίδια τα χαλαρωτικά. Οπότε σας περιμένω στο YouTube, θα με βρείτε ως Nona Lina Stories. Τώρα να σας πω ότι μας έχει μείνει μια ολόκληρη ώρα και θα επιστρέψω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με μουσικάρες, την αναδρομή στο παρελθόν και όλα αυτά τα καλά που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για να υποδεχθείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Χοιρινή πριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά νέα της ημέρας μας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για ένα νησί, λέει, της Ελλάδας που δεν αγγίζει θάλασσα και δεν μπορείς να το επισκεφθείς. Όταν μιλάμε για ελληνικά νησιά, πάντως ο νους μας πάει αμέσως στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Ωστόσο, η Ελλάδα κρύβει μια ξεχωριστή κατηγορία νησιών, τα λιμνήσια νησιά. Αυτά που αναδύονται από τα γλυκά νερά των λιμνών της χώρας και σπάνια γνωρίζει το ευρύ κοινό. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είναι το Βιδρονήσι, ένα μικροσκοπικό νησάκι με πλούσια άγρια ζωή και αυστηρά προστατευόμενο οικοσύστημα. Το Βιδρονήσι βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα, στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, και οι ντόπιοι το αποκαλούν χαϊδευτικά και Βιδρινέτσι. Αν έχεις επισκεφτεί ποτέ τις πρέσπες, πιθανότατα το έχεις αντικρίσει από μακριά και αυτό είναι και το μόνο που επιτρέπεται να κάνεις, να το βλέπεις. Γιατί απαγορεύεται λοιπόν η πρόσβαση στο Βιδρονήσι? Γιατί το νησάκι έχει αποφασιστεί επισήμως να λειτουργεί ως προστατευόμενος βιότοπος, καθώς αποτελεί καταφύγιο για σπάνια πουλιά όπως η αργυροπελεκάνη και η κορμοράνη. Η ηρεμία του νησιού είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την αναπαραγωγή των ζώων που το έχουν κάνει σπίτι τους. Νεοσί και ενήλικα πουλιά θα διακινδύνευαν. Η αλήθεια είναι, αν βάρκες με επισκέπτες ή ψαράδες άρχισαν να το πλησιάζουν τακτικά και για τον ίδιο λόγο δεν λειτουργεί πλέον ούτε το εκκλησάκι που βρίσκεται πάνω στο νησί. Το Βιδρονήσι ανήκει πια αποκλειστικά στη φύση, ενώ οι εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά αποκαλύπτουν την ομορφιά τόσο του ίδιου του νησιού όσο και της ολόκληρης περιοχής των Πρεσπών. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα 2-38 παραδείγματα λιμνήσιων νησιών στην Ελλάδα. Το Βιδρονήσι δεν είναι το μοναδικό νησί στις Πρέσπες. Δίπλα του βρίσκεται ο Άγιος Αχίλιος, ο οποίος σε αντίθεση με το Βιδρονήσι είναι επισκέψιμος και υποδέχεται επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την ομορφιά του από κοντά. Σύμφωνα με τοπικό θρύλο, στον Άγιο Αχίλιο υπάρχουν μόνο 11 σπίτια, καθώς το 12ο λέγεται πως πάντα καταραίει. Να, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένα άλλο διάσημο λιμνήσιο νησί της Ελλάδας που νομίζω θα σας έρθει πρώτα-πρώτα στο μυαλό όταν μιλάμε για αυτά είναι το νησάκι των Ιωαννίνων. Γνωστό και ως νησί απλώς, χωρίς επίσημο όνομα. Κανείς που επισκέπτεται τα Ιωάννινα δεν παραλείπει να περάσει απέναντι με το καραβάκι και να χαθεί στα σοκάκια του ποδιά. Μιλάμε για αξέχαστες εικόνες. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να δούμε στην Ελλάδα και σε αυτή την εκπομπή έχουμε και πάρα πολύ ωραία κομμάτια να ακούσουμε, όπως αυτό εδώ.

Τα μηνύματά σας έρχονται στο προφίλ μου στο Instagram, Λίνα Πατριανού, και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι έχει ανοίξει η σεζόν για τα πανηγύρια, ρε παιδιά. Σε ανοιχτούς χώρους που είμαστε όλοι μαζί και έναν χώρο το ρίχνουμε, που μπορεί να είμαστε σε μια γωνιά και να τρώμε σαν να μην υπάρχει αύριο, να τα λέμε με φίλους, οι κρύες μπύρες να δίνουν και να παίρνουν κλπ. Αυτή η αίσθηση πολύ μας έχει λείψει και είμαι σίγουρη ότι θα ζήσουμε και αυτά μας το καλοκαίρι. Είπα να μοιραστώ έτσι τη σκέψη μου μαζί σας, όπως θα μοιραστώ και το επόμενο κομμάτι, το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτό το πάρα πολύ όμορφο γλέντι.

0: μάτια μου. Αναδρομή στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να πάμε τη βολτούλα μας πίσω στο χρόνο και να ανακαλύψουμε ένα κομμάτι το οποίο μας λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μας κάνει να σκεφτόμαστε τι γινόταν εκείνη την εποχή που ήταν νούμερο 1 και τα ακούγαμε παντού. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα αναρωτηθούμε ακούγοντας τη σημερινή μουσική αναδρομή μας στο μουσικό μας flashback.
1: Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Το τελευταίο μισοράκι έχει ξεκινήσει το Flight Mode. Εδώ είμαι και εγώ, Λίνα Πεδριανού, ραδιοφωνική ρεσυνοδό σα παρέα. Για λιγότερο από μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Θέλω πραγματικά να σα ευχαριστήσω όλου εσά που στέλνετε τα μηνύματά σα και μοιράζεστε εδώ τα νέα σα. Πολύ μου αρέσει που περνάμε όμορφα στην εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε για τα επόμενα κομμάτια που έρχονται αμέσω τώρα και θα επιστρέψω για να σα χαιρετήσω για σήμερα. Είναι το τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Είμαι η Λίνα Πεδριανού και θα ήθελα να σα πω ότι σε αυτό το ημίωρο σου κάνουμε λιγάκι ησυχία και ακούμε μόνο αγαπημένε επιτυχίε.

Η ραδιοφωνική μας τρίτη φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες στην παρέα σας. Να σας κρατάει η συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Αυτό το σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο όλες τις επιτυχίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, όπου θα μαζευτούμε ξανά έτσι εδώ όλη παρέα, με διάφορα ταξίδια ηχητικά σε όμορφους προορισμούς αλλά και ταξιδιωτικά νέα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο. Σας θέλω έτσι χαλαρούς, θέλω να ηρεμήσετε. Θέλω λίγο στο τέλος της ημέρας να ρίξετε τους ρυθμούς σας. Αν θέλετε να το κάνουμε παρέα, δεν έχετε παρά να έρθετε στο κανάλι μου στο YouTube, Nonna Lina Stories. Εκεί θα πετύχετε τα live μας, εκεί θα πετύχετε έτσι παραμυθάκια για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Πολύ ωραία. Meditations και ό,τι πρέπει για να συντονίζεστε τα βράδια μαζί μου στο Nonna Lina Stories, ξαναλέω, στο YouTube, για να ρίχνουμε το ρυθμό μαζί με τα ταξίδια της χαλάρωσης. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Σας περιμένω όλους να περάσετε υπέροχα, παιδιά, στο υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
6: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
0: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
9: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
10: Κάνσι πόλη τη χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.

Τις αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Συγνωμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

του αγκαλιά. Μπορεί να νιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.
2: Πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως στην Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Ένα

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο, και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα, ενώ τραγούδια χωρισμού

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

κάποιο δρόμο και να ακολουθήσω. Έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.